0: βακάδε μα. Ακού βακάδε, είναι κουταγάκι, τα βακά κουμ μοτά, ε. Βακάδε, μπεμά, όγε χαμπουλέ, ουγού, λίγη και το βεμά. Διοπαγγέ, βακά, κονσελίν. Η λίγη του μαγιά τη γύρω του καντάγκαν. Ο παλιβουτέα, μπεμά, δεν ασφαγέ, ο γύρω, δεν ασφαγέ. Δεν ασφαγέ, δεν ασφαγέ, δεν ασφαγέ, δεν ασφαγέ, δεν ασφαγέ, δεν ασφαγέ.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud. Dulu